Κάντε τα. Κάντε τα κορέσι σε γιατε τα ουμπλάζι. Πρεκοβέζε η άτσιου πόσα όντα τράζι. Η ελιστρίνα ζήτια. Η μαλκακουενάτε. Κακοζανά σρότια και του.